0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

εκστάσεις σχολασμένων αρουραίων. Το πέφτουν στη φάκα του τελειού. Και εσύ παλιάζω να πεις σε κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις το χαμογελό μας, το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθείς και διασχολείς. Για φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε προκοιτάδι να εκφράσουν αισθήσεων και λύσεις. Τσουρλίθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχή.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Καλημέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο με ήχο, γιατί ο GR ενημέρωσε ότι θα αργήσει και λίγο ακόμα. Οπότε ξεκινάμε με ήχο και σε λίγο θα έχουμε και εικόνα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, δηλαδή όταν έρθει. Να, είναι πρώτη φορά που δεν αργώ εγώ, αργεί η ηχοληψία. Λοιπόν, επειδή όμως και εγώ ξέρω να κάνω ηχοληψία, θα ξεκινήσω την εκπομπή μόνος μου. Θα μπορούσα να ανοίξω και την κάμερα, δηλαδή να βγω, αλλά θα έπρεπε λίγο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε τα εισαγωγικά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Η πρωινή εκπομπή του ΙΤΑΡΟ 433 είναι live και πάλι με τον Βασίλη Κυριακίδη στο μικρόφωνο. Γεμάτη εβδομάδα γενικά αυτή. Έχουμε δηλαδή αρκετές έτσι εξελίξεις και στον Ηρακλή και εκτός Ηρακλή που θα τα σχολιάσουμε. Εν όψη τριών αγώνων έτσι των μεγάλων τμήματων, δηλαδή σήμερα παίζει το μπάσκετ στις 7.30 ώρα με την Βίρσμπουργκ, αν τη λέω σωστά. Το μπάσκετ παίζει ξανά το Σάββατο με την Καρδίτσα, να πω την αλήθεια δεν θυμάμαι την ώρα, νωρίς λογικά θα είναι, ενώ κάποια ώρα πρέπει να συνέδωσε τα μάτια του μπάσκετ. Νωρίς είναι γύρω στις 4.30-5 τέτοιες ώρες. Και την Κυριακή στις 9 το βράδυ που παίζει ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ένας Ηρακλής ο οποίος, και από εκεί θα ξεκινήσουμε έτσι από ποδόσφαιρο, ένας Ηρακλής ο οποίος έχει την ψυχολογία στα ύψη μετά την νίκη του κόντρα στο Λεβαδιακό, που είναι πολύ σημαντική νίκη, πέραν του ότι ανεβάζει τον Ηρακλή στην 7η θέση

και αρκετά ψηλά από αρκετές ομάδες, αφήνει και το Λεβαδιακό στους 8 βαθμούς πίσω και τον Νούπουσου Βόλο στους 10. Ο Ηρακλής έχει 9 βαθμούς μετά από 6 αγωνιστικές. Έχει μόλις μία ήττα και αυτή στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ. Τρεις ισοπαλίες που θα μπορούσαν τουλάχιστον οι δύο να είναι νίκες με λίγο διαφορετικές διαιτητικές αποφάσεις. Σωστές διαιτητικές αποφάσεις. Γιατί δεν πάρθηκαν σωστές. Τώρα εντάξει, να σταθώ στο μάτς με τον Άρη. Να πω την αλήθεια, δεν πολύ θέλω να πούμε ότι και εκεί μπορούσε να δοθεί ένα πέναλτι που θα μπορούσε. Απλά εντάξει, η εικόνα του Ηρακλή σε εκείνο το μάτς δεν ήταν και αρκετά καλή. Στα άλλα μάτς θεωρώ δηλαδή ότι και βάσει εικόνα, ας πούμε, ειδικά με τον Ατρόμητο, την αξίζαμε την νίκη. Παρότι κινδυνεύσαμε αρκετά, είχαμε και πολλές ευκαιρίες και τα δύο γκολ τα οποία πετύχαμε ήταν καταπληκτικά. Ένας Ηρακλής λοιπόν που θα μπορούσε να είχε 13 βαθμούς τουλάχιστον, αν ήταν σωστά οι διαιτητικές αποφάσεις ή έστω αν υπήρχε το goal line technology. Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως και να έχει, 9 βαθμούς ο Ηρακλής, αίτητος μέχρι στιγμής πέρα από το μάτς με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Δείχνει ότι είναι μια ομάδα δηλαδή που δύσκολα καταβάλλεται από τον αντίπαλο. Έχει δεχτεί από, πέρα από το εκείνο το μάτς, μόλις 2 γκολ στις 2 ισοπαλίες 1-1, με μεγάλες εμφανίσεις και Γιώργου Αθανασιάδη και γενικότερα έτσι της άμυνας εκεί, που φαίνεται να έχει βρει τα πατήματά της, τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, ναι μεν κερδίζει, ναι μεν δεύτερο, τρίτος, τι είναι τώρα, με 12 βαθμούς, όχι, τι είναι, Παναθηναϊκός είναι πρώτος, τέταρτος είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ναι μεν κερδίζει, ας πούμε, έχει κάνει νίκες, αλλά δεν πείθει με τις εμφανίσεις του ιδιαίτερα. Και την Δευτέρα κόντρα στην Καλαμάτα έκανε μια πάρα πολύ κακή εμφάνιση. Έχασε με 1-3 εννοείται, όπως όλοι ξέρουμε. Με μια Καλαμάτα η οποία, χωρίς να έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα μέχρι τώρα, βέβαια δείχνει ότι είναι και ομάδα που δεν θα κινδυνεύσει τόσο εύκολα, δηλαδή δείχνει να είναι πιο καλή ομάδα από τη βαθμολογική της θέση. Στη Τούμπα έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, νίκησε τον ΠΑΟΚ κατά κράτος, και τον γκολ δηλαδή του ΠΑΟΚ ήταν φάουλ, έπρεπε να δοθεί επιθετικό φάουλ εκεί πέρα, και έδειξε τον τρόπο στον προπονητή μας πως μπορεί να γίνει ένα μεγάλο διπλό εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, κάνουμε τώρα ένα διάλειμμα γιατί ήρθε ο GM και ξεκινάμε, επαναρχόμαστε σε λίγο με εικόνα.

0: Γεια σας. Επανερχόμαστε. Έλεγα λοιπόν πριν έρθει ο GR εδώ πέρα ότι η νίκη της Καλαμάτας στη Τούμπα δείχνει τον δρόμο στον δικό μας προπονητή για το πώς μπορεί να πάρει αποτέλεσμα εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ δείχνει γενικά να είναι σε ένα πολύ κακό φεγγάρι, το οποίο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Βέβαια, εντάξει, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πάντα είναι μια ομάδα πάρα πολύ ποιοτική, που έτσι αν θέλει δηλαδή μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε αντίπαλο, αν στηθεί σωστά, αν της βγει το μάτς, έτσι. Δεν είναι πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, δεν είναι δηλαδή σαν το Λεβαδιακό που μπορείς να πεις ότι και να μην παίξω καλά για ένα διάστημα δεν πειράζει μωρέ, δεν θα βάλουν γκολ αυτοί, 0 γκολ έχουν μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, δεν θα το φάμε κι εμείς, Ηρακλής είμαστε, εκεί δεν θα πιάσει αυτό, εκεί θέλει απόλυτη συγκέντρωση για 90 λεπτά για να βγει σωστά το αποτέλεσμα. Σε μια προφανώς θα είναι, φαντάζομαι, πάρα πολύ αφιλόξενη έδρα, θα πρέπει ο Ηρακλής να εμφανιστεί πανέτοιμος. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο προπονητής ζήτησε ο ίδιος να δει ολόκληρα και τα παιχνίδια του Ηρακλή, το παιχνίδι του Ηρακλή με το Λεβαδιακό και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα, έτσι ώστε να έχει εικόνα και των δικών μας σφαλμάτων και των αδυναμιών, ας πούμε, του ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως, γιατί όχι, σε τρία παιχνίδια παίζουμε και με την Καλαμάτα, να θέλει να δει και τα δυνατά σημεία της Καλαμάτας για το πώς θα την περιορίσει. Εντάξει, θα φανεί αυτό. Ας μην προτρέχουμε αυτή τη στιγμή. Η ομάδα κάνει προπονήσεις κανονικά. Εντάξει, χθες τώρα με τη βροχή που είχε ήταν και λίγο δύσκολο να γίνει σωστή προπόνηση. Από σήμερα όμως η ομάδα επιστρέφει κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων, με αναμονή να δούμε τι θα γίνει και με τους τραυματίες, γιατί οι τραυματίες της ομάδας αυτή τη στιγμή, Γιαννούτσος, Παναγιωτίδης και Μπάρσενας, νομίζω και ο Χρωμάντα, χωρίς να είμαι σίγουρος, έχουν επιστρέψει στις ατομικές προπονήσεις, προπονούνται δηλαδή, είναι έτοιμοι να μπουν στο ομαδικό πρόγραμμα, περιμένουν την έγκριση του προπονητή για το πότε θα μπουν στο ομαδικό πρόγραμμα των προπονήσεων, τέλος πάντων, και θα μπορέσουν να συμμετέχουν και να βοηθήσουν την ομάδα. Εγώ θα πω το εξής, το οποίο από τη μία μου κάνει αρνητική εντύπωση. Παράδειγμα, όχι παράδειγμα, αυτό που, δηλαδή, θα το σχολιάσω λίγο με τον Ματζάρη. Είμαστε στο 2-0 με το Λεβαδιακό. Το είχα πει και την Κυριακή. Εκεί πέρα θα μπορούσε, ας πούμε, να είχε βάλει να δει τον Λάουριτσεν, παράδειγμα, που είναι ένας παίκτης που δεν τον έχουμε δει ποτέ να παίζει στον Ηρακλή, εννοώ, και έχει ένα βιογραφικό μεγάλο, έτσι, βαρύ, το οποίο δείχνει δηλαδή ότι μπορεί να προσφέρει αυτός ο άνθρωπος, αν είναι στα καλά του, στον Ηρακλή, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν τον βάζει, ανταυτού επιλέγει να βάλει το Τζάκλα. Εγώ, αυτό από τη μια μου κάνει αρνητική αίσθηση, εννοώ ότι δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, τις επιλογές του ώρες-ώρες.
1: Που διακόπτω. Ναι. Έχουμε μια είδηση επί του υπηρεστηρίου. Καλημέρα, καταρχάς, από μένα, ο Τζέμι είμαι. Βγήκαν ορισμένοι των διαιτητών για την Τούμπα. Πρώτος διαιτητής ήταν ο κύριος Βασίλειος Φωτιάς, του νομού Πέλλας.
0: Ωραία.
1: Επόψη ήταν ο πρώτος ο Ανδρέας Μεϊντάνας Αχαΐας. Δεύτερος, Μιχάλης Παπαδάκης Ηρακλείου. Τέταρτος, ο κύριος Κάτοικος, ο οποίος νομίζω έχει σερή. Σε εμά έχει παίξει 4-5 μάτια.
0: Έχει παίξει αρκετά, ναι.
1: Αθηνών.
0: Κάτοικος ή κατοίκος.
1: Κατοίκος, δεν ξέρω πώς λέγεται το άνθρωπος. Κατοίκος, όπως λέγεται το άνθρωπος, θα είναι καλά. Και όχι.
0: Ναι.
1: Στο ΒΑΡ θα είναι ο κύριος Παναγιώτης Κούκουλας. Κούκουλας.
0: Ναι.
1: Λέσβου. Ο κύριος Αναστάσιος Παπαπέτρου Αθηνών.
0: Okay.
1: Και παρατηρητής ο Μπριάκος. Εντάξει, υπήρω αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι. Φωτιάς, δηλαδή. Με Κούκουλα και Παπαπέτρου, έτσι καλλιώς τώρα τελευταία οι επόπτες διακοσμητικοί είναι στο ποδόσφαιρο, από ό,τι έχετε καταλάβει.
0: Τώρα τελευταία, ναι, έχουν αρχίσει και αντικαθίστανται. Ωραία, πάρα πολύ.
1: Οριακά είναι διακοσμητικοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Ο Φωτιάς, η αλήθεια είναι ότι έτσι από μια προϊστορία που είδα έχει θετικά αποτελέσματα με την ομάδα των συμπολιτών. Νομίζω 10 νίκες έχει ο ΠΑΟΚ με το Φωτιά. Εγώ λέω ότι οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Και θα φανεί τώρα τι θα γίνει την Κυριακή. Είναι ένα πολύ περίεργο παιχνίδι, γι' αυτό το λέω έτσι. Και θα πούμε μετά γιατί είναι περίεργο παιχνίδι. Εγώ θα ήθελα να σταθώ αρχικά σε αυτό που έλεγα πριν. Ο Ματσάρη λοιπόν δείχνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να βάλει παίχτες καινούριους να παίξουν. Αυτό εμένα από τη μία μου κάνει πολύ αρνητική έτσι, εντύπωση, με την έννοια ότι ειδικά κάποιοι φαίνεται να μπορούν να συνεισφέρουν. Από την άλλη όμως, ο Ματζάρι δείχνει να αντιλαμβάνεται πλήρως πότε ένας παίχτης είναι έτοιμος και πότε όχι. Δηλαδή δείχνει να έχει πολύ σωστή κρίση και αρχίζω σιγά σιγά να το αναγνωρίζω αυτό με αυτό που κάνει. Και πώς με κάνει να το αναγνωρίσω αυτό το πράγμα σιγά σιγά? Με κάνει να το αναγνωρίσω, μισό λεπτό να βάλω μια το κινητό στο αθόρυβο. Με κάνει να το αναγνωρίσω από την εξέλιξη του Μάρκο του Κράιντς. Ο οποίος Κράιντς, εγώ να πω την αλήθεια, είχα ουδέτερη προσθετική εντύπωση για αυτόν, γνώμη. Δηλαδή πέρυσι δεν μπορούσα να το κρίνω τον άνθρωπο. Είχε έρθει, τραυματίστηκε στο πρώτο του παιχνίδι, μετά λίγο κούτσα κούτσα εκεί προσπάθησε να βοηθήσει. Εντάξει, δεν έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση στη Β' Εθνική, αλλά στην προετοιμασία ήταν από τους καλύτερους παίχτες, ίσως ο καλύτερος παίχτης μαζί με τον Νίκο τον Αναστασιάδη, όσο και αν σας κάνει εντύπωση. Οι δύο καλύτεροι παίχτες του Ηρακλή στην προετοιμασία, ενώ οι πιο δουλευταράδες, οι πιο τίμοι, οι πιο εργατικοί, ήταν αυτοί οι δύο. Εγώ θεωρώ ότι ο Ματζάρι αυτό το πράγμα το αναγνωρίζει και το εκτιμά. Γι' αυτό έχει κρατήσει τον Κράιντς στην ομάδα κόντρα στα δημοσιεύματα που βγαίνανε όλο το διάστημα το προηγούμενο, ότι δεν υπολογίζεται και φεύγει και γεγέ. Και επίσης και ο Νίκος Αναστασιάδης είναι στις αποστολές, παίρνει χρόνο συμμετοχής, έστω και λίγα λεπτά στο τέλος. Δείχνει ότι μπορεί εκεί στο τέλος που θες να κρατήσεις, ας πούμε, ένα σκορ, να γίνει λίγο σκυλή, να βοηθήσει, να τρέξει, να μαρκάρει, να κάνει, να ράνει. Το έκανε και με το Λιβαδιακό. Και νομίζω ότι η κρίση του Ματζάρι είναι αυτή. Δηλαδή, ποιος παίχτης δουλεύει καλύτερα στις προπονήσεις. Αυτή την αίσθηση έχω. Ποιος παίχτης φαίνεται καλύτερος σαν αθλητής για να μπορεί να μπει και να παίξει και αγώνες. Οπότε, αυτό ας το έχουν στο μυαλό τους οι υπόλοιποι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν πάρει πολύ ή και καθόλου χρόνο συμμετοχής έως τώρα, να προσπαθήσουν να ανεβάσουν την απόδοσή τους στις προπονήσεις. Εγώ πιστεύω ότι ο Ματζάρι θα το εκτιμήσει αυτό αν το δει από κάποιους παίχτες. Λοιπόν, αυτά γιατί τώρα που περνάνε λίγο έτσι οι αγωνιστικές, μπορούμε να αρχίσουμε να έχουμε και μια πιο καλοσχηματισμένη άποψη σχετικά με τον προπονητή, με τις τακτικές του, με τις επιλογές του, με τον Ηρακλή γενικότερα σαν ομάδα και με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε από την αρχή. Λοιπόν, ας δούμε έτσι κάποια μηνύματα γιατί έχουν έρθει εδώ. Εντάξει, οι σωστές καλημέρες. Καλημέρα στους Ταγαράδες, καλημέρα στο Άργος Ορεστικό, καλημέρα στη Τριανδρία, καλημέρα στις Σέρες, καλημέρα στο Άμστερνταμ και καλημέρα στο Βάλκινγκμπεργκ, δεν ξέρω πώς είναι αυτό στην Ολλανδία. Και καλημέρα σε όλες τις και ανώλευκες περιοχές από όπου είναι οι ακροατές μας και οι ακροάτριές μας. Λοιπόν, καλημέρα. Θυμάστε, λέει, τον γκολ Λεοζίνιο, περιγραφή Ραγκάτσι. Λέω Ζίνιο. Να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι την περιγραφή του Ραγκάτσι. Τον γκολ φυσικά το θυμάμαι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Και από τη Μάλτα, καλημέρα στον Κώστα. Ναι, γκρέμισμα, okay. Να τον γκρεμίσουμε, δεν λέω. Βασικά όχι, μην τον γκρεμίσουμε, γιατί αν τον γκρεμίσουμε θα έρθουν να μας κατσικωθούν εδώ πέρα και δεν υπάρχει λόγος, ας μείνουν να παίζουν εκεί. Ο Φωτιάς έχει σφυρίξει 10 φορές το συμπολίτη και τις 10 έχει κερδίσει ο συμπολίτης. Α, μπράβο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, θα φτάσουμε και εκεί. Παπαπέτρου, πόπο, πιστόγια. Θέλει να μας βάλει φωτιά. Σεξ με βροχή θέλω. Μάλιστα. Αυτά είναι τα μηνύματα μέχρι στιγμής. Εντάξει, σε ρυθμούς ντέρμπι φυσικά εννοείται. Κινούμεθα. Τώρα, για τη διαιτησία. Ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα είχε διαιτησία, να μην πω 100-0, να πω 80-20. Δηλαδή, η διαιτησία φάνηκε τον ΠΑΟΚ να τον σπρώχνει πάρα πολύ και παρόλα αυτά οι παίχτες του δεν μπόρεσαν να αποδώσουν σωστά αυτό το οποίο έπρεπε. Και χάσανε εν τέλει 1-3 από μια πολύ καλύτερη Καλαμάτα. Εγώ πιθανολογώ ότι οι παίχτες του ΠΑΟΚ, τώρα δεν θα μπούμε στα χωράφια τους, έτσι εννοείται, κάτι όμως θέλουν να πετύχουν με αυτή τη στάση. Δεν μπορεί δηλαδή να παίζουν έτσι κόντρα στο νεοφώτιστο, έστω και όσο καλή ομάδα και να έχει, ας πούμε, η Καλαμάτα είναι μια νεοφώτιστη ομάδα. Και μάλιστα πήγε να παίξει μέσα στη Τούμπα, χωρίς να έχει κάνει ποτέ τις διπλό στη Τούμπα, χωρίς να έχει προηγηθεί ποτέ κόντρα στο ΠΑΟΚ στη Τούμπα, έχοντας μέχρι στιγμής εκεί πέρα συνολικά μόνο μία ισοπαλία και μόνο ήττες κατά τα άλλα. Και μια Καλαμάτα η οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ το ΠΑΟΚ στην Α' Εθνική, ούτε στην Καλαμάτα. Έτσι. Λοιπόν, και εκεί πέρα πήγανε και τους κάνανε γιογιό. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θέλουν να πετύχουν. Κάτι θέλουν να κάνουν, να δείξουν με αυτό το πράγμα οι παίχτες τους. Και δεν θέλω φυσικά να δημιουργήσω αισθήματα εφησυχασμού στους δικούς μας, γιατί όπως είπα και πριν, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι 90 λεπτά. Βασικά ούτε 90 λεπτά. Θέλει να είμαστε συγκεντρωμένοι όλη την εβδομάδα για να πάμε και να κάνουμε εκεί πέρα κάποιο θετικό αποτέλεσμα για τον Ηρακλή. Αλλά μπορεί να κάνουν το ίδιο πράγμα και με εμάς. Και το αφήνω εδώ. Δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να αναλύσω τι μπορεί να θέλουν να κάνουν και να πετύχουν και να ράνουν. Εγώ δίνω μία πιθανότητα και μία εξήγηση έτσι που μου φαίνεται αρκετά πιθανή με βάση και το γενικότερο κλίμα, ας πούμε, στους συμπολίτες. Και το Ραντόγια λέει και το Μάρκες έκανε καιρό να τους βάλει, βέβαια, είναι γεγονός. Και δείχνει ότι όντως θέλει να δει από τους παίχτες, ας πούμε, ότι είναι όντως έτοιμοι. Εντάξει, μπροστά που δεν έχει λύσεις πολλές, μπορεί πιο εύκολα να βάλει επιθετικογενείς παίχτες. Πίσω που υπάρχει σε όλες τις θέσεις μεγάλος αριθμός παιχτών, δηλαδή και στο center back και στο κέντρο, ειδικά στα εξάρια, υπάρχουν παίχτες πολλοί. Εκεί ίσως θέλει να δει το κάτι παραπάνω για να μπορέσει να βάλει, ας πούμε, κάποιον παίχτη να παίξει στη θέση κάποιου άλλου. Και όσο η ομάδα αποδίδει και κερδίζει, δεν θα αλλάξει εύκολα. Αυτό που λέμε ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Πιστεύω ότι ο Ματζάρη είναι αυτής της λογικής. Μετά το Τούντορ λέει θα διώξουμε και το Λύση, έχουμε παράδοση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, γίνονται πραγματάκια στον συμπολίτη πάντα όταν χάνει από εμάς. Πολύ περισσότερα από άμα θα χάσει, ας πούμε, τώρα που έχασα από την Καλαμάτα, ας πούμε. Εντάξει, πάλι υπάρχει γκρίνια, αλλά αλλιώς θα είναι η γκρίνια άμα χάσει τώρα από την Καλαμάτα και αλλιώς θα είναι η γκρίνια άμα χάσει από τον Ηρακλή, στο μυαλό τους πάντα νεοφώτιστο Ηρακλή, στην Τούμπα μέσα. Η Καλαμάτα έχει καλύτερο κέντρο από εμάς, θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Θα ακριβώς αυτό εκεί ήθελα να φτάσω και μου δίνεις την ευκαιρία ορθολογιστή πάνω στο σχόλιο σου να πω κάτι που ήθελα να πω, ότι όντως η Καλαμάτα πήρε το ΠΑΟΚ, το κέντρο του ΠΑΟΚ, πήρε το κέντρο μάλλον στο Τούμπα και νίκησε τον ΠΑΟΚ, να το πω πιο σωστά, με τρεις χαφ. Ο Ηρακλής παίζει με δύο χαφ. Κατά τη γνώμη μου, φυσικά αυτό είναι πάντα δική μου γνώμη, αν ο Ηρακλής θέλει να μην κινδυνεύσει και να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι σχετικά εύκολα μέσα εκεί, θα πρέπει και ο Ματζάρη να πάει σε σύστημα με τρεις χαφ. Επειδή δεν νομίζω να κόψει στόπερ για να βάλει χαφ, ενδεχομένως θα μπορούσε πιο εύκολα να κόψει μπροστινό παίχτη για να βάλει χαφ. Δηλαδή αντί για το 3-4-3 ή 3-4-2-1 όπως θέλετε πείτε το που πάει στα τελευταία παιχνίδια, να ξαναγυρίσει στο 3-5-2, με τη λογική όμως τέλος πάντων τα back να μην περνάνε το κέντρο. Να είναι δηλαδή η ομάδα στημένη καλύτερα από τη μέση και πίσω και να έχει μπροστά Μαρκές και Σάντε Σίλβα να τους κάνουν ζημιά. Και να έχει τρία χαφ στο κέντρο. Δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, Σουρλής, Ραντόγια και ο Κράινς παράδειγμα που είναι και σε φόρμα ή κάποιος άλλος. Πολύ σωστό μήνυμα του Σπύρου. Πρώτη νίκη λέει με Αστέρα για το 17, δεύτερη με Λιβαδιά για το 11 και τώρα τρίτη νίκη για το 80. Το σκεφτόμουν χθες αυτό. Μακάρι όντως να πάει έτσι και να είναι που λέμε της μοίρας μας. Της μοίρας μας και της κατάρας μας προς αυτούς. Ας μην ασχολούμαστε με διαιτησία, έχουμε καλύτερα σημαίνει ομάδα, πάμε για διπλό. Εντάξει, συμφωνώ ότι γενικά η ομάδα η δικιά τους είναι πολύ κακά αυτή τη στιγμή, κακή η ψυχολογία της, κακά τα συστήματά της, δεν λειτουργεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ σαν ομάδα καλά αυτή τη στιγμή. Εμάς η δικιά μας η ομάδα λειτουργεί καλύτερα. Πρέπει όμως να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα. Δηλαδή αυτό το μισάωρο η κυριαρχία του Λεβαδιακού στο Καφτανζόγλιο, κυριαρχίας στο κέντρο και πίσω, δεν θα συγχωρεθεί από μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Οπότε εκεί θέλουμε λίγο αυτό το πράγμα να το περιορίσουμε όσο γίνεται, και γι' αυτό λέω ίσως θα ήταν και καλύτερο να βάλει τρία χαφ. Να είναι, ξέρω εγώ, Σουρλής, Ραντόγια και Κράιντς, παράδειγμα, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, ο Μπάρσενας πότε μπαίνει? Ο Μπάρσενας είναι έτοιμος, ενώ έχει επιστρέψει από τον τραυματισμό του, κάνει ατομικές προπονήσεις. Ενδεχομένως και σήμερα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στις σημερινές προπονήσεις, να δούμε αν θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της ομάδας, στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Βέβαια, αν ενταχθεί σήμερα στο πρόγραμμα το ομαδικό, δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει την Κυριακή. Μπορεί ίσως να πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής. Αν με Ραντόγια, Σουρλή και Κράνης, ποιος θα βγάλει την μπάλα μπροστά? Κοίταξε, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Το θέμα είναι τι θες να πετύχεις. Δηλαδή, θέλεις να πετύχεις να κρατήσεις το κέντρο ή να δημιουργήσεις? Μια άλλη επιλογή θα ήταν να πάει σε 3-5-2 ή 3-3-2-1, κάπως έτσι ας πούμε, ή 3-3-1-2, αλλά όχι 3-3-1-2, το λέω λάθος αυτή τη στιγμή, 3-4-1-2, συγγνώμη, 3-4-1-2, και επί της ουσίας να είναι πάλι 3 η χαφ, απλά ο Ίβι Λόπεθ, αντί για τον Ραντόγια, Σουρλή, Κράιντς, να είναι στη θέση του ενός ο Ίβι Λόπεθ, για να μπορεί να κάνει αυτό που λες, να βγάλει δηλαδή την μπάλα μπροστά. Απλά αν το κάνουμε αυτό, χάνουμε σε αμυντική, ας πούμε έτσι, σε αμυντικά προσόντα, σε αμυντική επίδοση της ομάδας. Είναι ανάλογα πώς θα επιλέξει ο προπονητής να πάει και να μπει στο παιχνίδι. Εγώ λέω ότι αν θέλουμε να πετύχουμε εκεί πέρα κάτι, θα πρέπει αρχικά να κρατήσουμε το 0 στο ημίχρονο. Είναι μάλλον να μην χάνουμε στο ημίχρονο, να το πω έτσι. Είναι σημαντικό να λήξει το ημίχρονο με τον Ηρακλή να μην χάνει. Ιδανικά να είναι 0-0. Είναι τέλος πάντων να μην έχουμε δεχτεί γκολ, να το πω έτσι. Ή αν έχουμε δεχτεί γκολ, να έχουμε ισοφαρίσει εμείς, να μην μας έχουν ισοφαρίσει αυτοί. Βέβαια η Καλαμάτα θα μου πείτε κέρδισε με το ΠΑΟΚ να έχει ισοφαρίσει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Αθανασιάδης, Ρος, Πίνια, Βούρος, Νάνου, Σόρια, Καϊμπόε, Ραντόγια, Σουρλής, Μάρκε, Σίλβα και αλλαγή στο 60 Μπάρθενας, Λόπεθ, Λόπεθ, Κράιντς και στο 80 που θα είναι 0-1 βάζει Λάουριτσεν. Μάλιστα. Εντάξει, το ακούω και αυτό σαν λογική. Ακούω και σαν λογική αυτό που είπα, να είναι ουσιαστικά Καϊμπόε, Ραντόγια, λες εσύ Καϊμπόε, σωστά είναι και ο Καϊμπόε, τον ξέχασα. Το ξέχασα γιατί τον είχε αφήσει εκτός αποστολής τελευταίο μας, δεν ξέρω γιατί.
1: Θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό ακριβώς που λες τώρα.
0: Με το Καϊμπουέ?
1: Όχι.
0: Α, ναι, για πες.
1: Η ομάδα με Ραντόγια, Κράιντς,
0: ναι, ναι,
1: ήταν φοβερή.
0: Ναι.
1: Στο ήταν κέντρο της. Έτσι. Ο Κράιντς, με κάθε σεβασμό στους παίκτες μας, όλους τους παίκτες μας, όποιος φοράει το σήμα του Ηρακλή, είναι ο καλύτερος παίκτης για μένα, πάντα. Έτσι. Με κάθε σεβασμό στο Σουρλή, όταν μπήκε ο Κράιντς, φάνηκε τι δεν έκανε.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή ο Ραντόγια, ο οποίος για μένα έκανε φοβερό, μαζί με το Βούρο, ήταν φοβεροί προχτές.
0: Ναι, ήταν.
1: Κάνανε πολύ καλό μάτς. Όταν μπήκε ο Κράιντς, αν δεις, επειδή ήταν χτες το βράδυ το μάτς, το ρώτησα στην εκπομπή, στον Παύλο, αν υπάρχει το μάτς, και το είδα και το ανέλησα, με ό,τι γνώσεις έχω που δεν έχω, αλλά τέλος πάντων. Έχει χαρακτηριστικές φάσεις όταν βγαίνουν αντεπιθέσεις ή όταν κάνουμε και εμείς επίθεση. Μπορούμε να χάσουμε λίγο την μπάλα έτσι γρήγορα.
0: Ναι, ναι.
1: Να δούμε τι θα κάνουν, πώς θα σχηματιστούμε και την ξανακερδίζουμε. Ο Κράιντς ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Ο Σουρλής δεν ήταν.
0: Δεν ήταν. Ο Σουρλής όχι. Στο Λεβεδιακό δεν έπαιξε καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όχι. Ας γίνει παράδειγμα ο Κράιντς, ενώ για όλους. και για τους παίκτες τους άλλους.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και μπράβο του. Και χθες είχαμε εδώ και το.
0: Το
1: Μάρκο Κράιτς, I'm sorry. Ναι. Το οποίο έφτασε και στα αυτιά του από τη, και στα μάτια του από ό,τι έχουμε μάθει.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλό. Και λέει εδώ ο Χάρης ότι ο Κράιντς, ο coach δήλωσε ότι το Κράιντς θα το βάζει μόνο αλλαγή γιατί στερεί ένταση. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν είδα ένταση, αλλά οκ, okay, τώρα αυτός ξέρει καλύτερα. Ο coach ξέρει καλύτερα.
0: Ξέρει.
1: Αυτό κάθε αγωνιστή που περνάει επιβεβαιώνεται ακόμα πιο πολύ. Ότι ο Ματζάρη ξέρει καλύτερα. Είναι φοβερό δηλαδή.
0: Έτσι. Αυτό λέω κι εγώ, ότι φαίνεται να ξέρει, δηλαδή κάποια πράγματα που τα βλέπαμε και τα σχολιάζαμε σαν λάθη. Ενδεχομένως να μην ήταν τόσο παραλήψεις όσο να έβλεπε ένα βήμα μπροστά από εμάς, να το πω έτσι.
1: Εγώ πιστεύω ότι έβλεπε τρία βήματα μπροστά από εμάς.
0: Πιθανότατα.
1: Αλλά τέλος πάντων, επίσης είδα τις βαθμολογίες του SofaScore, δεν ξέρω που, και έχουν βγάλει MVP τον Αθανασιάδη.
0: Μπήκε και στην ομάδα της εβδομάδας, ναι, στη Super League. Εντάξει.
1: Okay. Εννοείται ο άνθρωπος έκανε 2-3 επεμβάσεις, ας πούμε, που ήταν πάρα πολύ καλές. Πολλές έκανε, απλά οι 2-3 ήταν αυτές που ξεχώρισαν. Εντάξει, μία βασικά, άντε κι άλλη μία, ας πούμε. Θεωρώ όμως ότι καλύτερος παίκτης ήταν ο Βούρος. Δηλαδή, έκανε τρομερά πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται τόσο, γιατί είναι αμυντικός και στους αμυντικούς, ας πούμε, τώρα δεν φαίνεται εύκολα να βγει κάποιος MVP, ας πούμε, κτλ. Αλλά ήταν φοβερό.
0: Κοίταξε, στις βαθμολογίες SofaScore έχω δει ότι είναι λίγο ό,τι να είναι. Δηλαδή, νομίζω κρίνουν πολύ περισσότερο με βάση τα πράγματα που στο δικό τους μυαλό κρίνουν εμάς, δηλαδή assist, goal και τέτοια, παρά την πραγματική εικόνα των παιχτών μέσα στο παιχνίδι. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι είναι ό,τι να είναι οι βαθμολογίες τους. Μπορεί, ας πούμε, έναν αμυντικό να το κρίνουν βάσει των tackling, αλλά να σας πω και το εξής, ένας αμυντικός. Μπορεί να είναι καταπληκτικός αμυντικός χωρίς να κάνει καθόλου tackling. Να κλείνει τόσο καλά τους χώρους και να προλαβαίνει τους άλλους παίκτες και να τους τρομάζει, να το πω έτσι, με την παρουσία του, να τους αγχώνει, που να μην χρειάζεται να κάνει tackling. Τέλος πάντων, ο Βούρος, σωστά όπως λέει και ο ορθολογιστής, μπορεί να σταθεί και σαν εξάρι αν χρειαστεί και σαν δεξιμπάκ. Είναι παίκτης πολυθεσίτης. Είναι καλό βέβαια που παίζει δεξί centerback. Γιατί δίνει στα center back μας και μία ταχύτητα και μία ποιότητα με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι τόσο κακός με την μπάλα στα πόδια ο Βούρος. Δηλαδή είναι άτεχνο center back από αυτούς τους παλιούς τους, ξέρω εγώ, Κάραγκερ και κάτι τέτοιους που παίζανε παλιά. Είναι πιο κατσαμπής, δεν είναι κατσαμπής. Είναι πιο τεχνίτης, πιο αυτό. Εκεί που έχει και διορατικότητα σαν παίχτης. Εκεί που ο Λεβαδιακός είχε μείνει για λίγο με 10 παίχτες στο πρώτο ημίχρονο, έκανε όλη την κούρσα από πίσω προς τα μπροστά, έκανε εκείνο το σουτ που θα μπορούσε να είχε μπει και γκολ, και εκεί θα μιλούσαμε μετά για άλλες καταστάσεις, και δείχνει δηλαδή ότι μπορεί να διαβάζει το παιχνίδι την ώρα του αγώνα. Είναι πολύ χρήσιμος παίχτης που ήρθε. Λοιπόν, εντάξει, εγώ ακούω και το σύστημα, εν πάση περιπτώσει, να παίξει με τρία εξαροχτάρια από την αρχή, εξάρια δηλαδή. Ακούω και το να ξεκινήσει με δύο εξάρια και τον Ίβι Λόπεθ στον άξονα. Πάντως, για μένα, ξαναλέω, πάντα κατά τη δική μου γνώμη, ο Ηρακλής για να μπορέσει να πάρει κάτι από εκεί με σχετική ευκολία από τη Τούμπα, θα πρέπει να ξεκινήσει με τρεις στο κέντρο. Τώρα, οι τρεις τι θα είναι, ας το αποφασίσει ο προπονητής αυτό, και αν θα είναι όντως έτσι. Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματα. Κάτι λένε εδώ για τον ήχο. Τώρα δεν ξέρω, εγώ εμένα μ' ακούω γενικά όσο μιλάω. Πιο πριν το λέγανε, όχι τώρα. Τώρα λογικά μας ακούνε. Θες να πάρεις στο κέντρο στο πρώτο μήχρονο και στο δεύτερο να χτυπήσεις σαν κόντρα. Σαν κόμπρα. Ακριβώς κάπως έτσι θέλουμε να γίνει ουσιαστικά το μάτς. Να κρατήσουμε την άμυνα στο πρώτο μήχρονο. Ο Κόλλιτς και ο Κούστα πρέπει να δουλέψουν πολύ. Συμφωνούμε. Και ειδικά για το Κόλλιτς είναι ντροπή τώρα ένας παίκτης με τέτοιο βιογραφικό να έρχεται με τέτοιο βιογραφικό. Εντάξει, δεν έχει κανένα τρελό βιογραφικό, αλλά όσο να είναι, έχει καλύτερο βιογραφικό από τον Κούστα, και ο Κούστα να εμφανίζεται καλύτερο στη σύγκριση με τον Κόλλιτς. Μεγάλος Ματζάρι θα παίξει. Ναι, εντάξει, εκεί το είπα λίγο λάθος. Το τέτοιο το διόρθωσα μετά. Καλημέρα, καλημέρα. Πήρα απουσία, όχι να περάσεις. ο Ματζάρη θα πάρει τη Σκακέρα, θα τους πατήσουμε. Μακάρι. Ο Κράινς δήλωσε ο coach, είναι αυτό που είπε ο GM εδώ. Εντάξει, το ακούω. Γενικά καλό είναι να υπάρχουν παίχτες που να δίνουν λύσεις από το πάγκο. Αυτό φάνηκε και, και την Κυριακή. Ο Ηρακλής ουσιαστικά κέρδισε το παιχνίδι με τις αλλαγές του. Κέρδισε το παιχνίδι με τον Σάλε Σίλβα και με τον Κράιντς. Είναι πολύ χρήσιμο δηλαδή να υπάρχει αυτό το πράγμα σε μια ομάδα. Α, μπράβο Σπύρο, αυτό που είπα λες και εσύ στο σχόλιο. Ακριβώς. Δεν το είχα δει το μήνυμά σου, όπως είδες ήμουν πιο πάνω στα μηνύματα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε, μπράβο. Ντουμάνια Καλαματιανά θα ξαναπιω. Τώρα δεν θα είναι ντουμάνια, θα είναι άλλα πράγματα τώρα. Ωραίος ήταν και ο Σόρια, φοβερός καταπληκτικός ο Σόρια γενικά. Δεν βγάζει πολύ πάθος. Εγώ πιστεύω ότι ο Σόρια έχει καταλάβει το εξής. Έχει καταλάβει ο Σόρια ότι ο Ηρακλής θα είναι κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα το απόγειο της καριέρας του. Ήταν τόσο καιρό στην Ελλάδα σε χαμηλότερης δυναμικότητας ομάδες. Έχει έρθει σε μια ομάδα που βλέπει ότι έχει κόσμο, έχει πάθος, έχει οργάνωση, έχει στόχους, έχει πράγματα δηλαδή να δείξει στο γήπεδο. Και νομίζω ότι αυτό τον κάνει να είναι πιο ευγνώμων και πιο παθιασμένος στο παιχνίδι του. Και γι' αυτό ας πούμε κάποια πράγματα που μπορεί να χάνει ας πούμε από ταλέντο και από ικανότητα τα κερδίζει από πάθος και ένταση και δύναμη και πώς το λένε όρεξη. Η φάση που χάνει ο Μαρκές στον πρώτο ημίχρονο με τη σέντρα Σόρια θύμισε άπειρα Ηρακλής Ολυμπιακός Βόλου. Ναι. Σωστά, εκείνο το γκολ του Περόνε που ήταν κιόλας αργά στο μάτς και λέγαμε πόπο τώρα ήταν το πρώτο μάτς με το Πιερικό που είχαμε κερδίσει στη Κατερίνη με γκολ του Περόνε πάλι τότε στην αρχή 0-0 που ακόμα η ομάδα δεν ρόλαρε πολύ καλά έτσι δηλαδή κερδίζαμε με ένα 0 δύσκολα σχετικά είχαμε την κυριαρχία αλλά δεν κερδίζαμε εύκολα. Και είχε φτάσει αργά στο μας. Νομίζω το κόλλο είχε μπει στο 72-73 και ήμασταν όλοι σε φάση καλά τώρα 0-0 θα λήξει και άντε τώρα μια πάλι από τα ίδια και υπήρχε έτσι ένα άγχος ας πούμε εκεί στην κερκίδα. Είχε και ο Βόλος, ο Ολυμπιακός Βόλου είχε κάνει κάποιες καλές ευκαιρίες και εκεί κερδίσαμε και φύγαμε χαρούμενοι ας πούμε. Είχε πολύ κόσμο εκείνο το μάτς, πάρα πολύ κόσμο για Β' Εθνική. Ωραία χρονιά εκείνη. Πολύ ωραία χρονιά εκείνη. Και ο Ήβη ξέρει πολλά κιλά μπάλα, αλλά ήταν μόνος του. Ναι, ο Ήβη κοίταξε, ξέρει μπάλα. Επειδή είναι πιο αργός παίχτης, πιο έτσι. Πιο παλαιά σκοπής δεκάρι, ο Ήβη Λόπεθ. Πιστεύω ότι ας πούμε ο Ήβη Λόπεθ θα μπορούσε να αποδεί καλύτερα ως αλλαγή. Το λέω, ή καλύτερα στον άξονα. Ή τέλος πάντων να υπάρχει ένας παραπάνω παίχτης μπροστά. Δηλαδή, αν γίνει αυτό που λέω με τον Ήβη δεκάρι. Και δύο εξτρέμ και ένα φορ αντί για τον ίδιο ας πούμε εξτρέμο δεκάρι μπορεί να αποδώσει καλύτερα ή να αποδώσει καλύτερα αν μπει πάνω σε κουρασμένη άμυνα. Ένα από τα δύο πρέπει ουσιαστικά να γίνει για τον Ήβη Λόπου.
1: Λέει εδώ ο Σολ γενικά να θες να υπογράψουν παίκτες σχεδόν όλοι με μονοητή. Το κακό είναι να μην ζητάνε υπεραξίες και έχουμε αναγούλες. Εντάξει είναι πολύ λογικό κάποιοι παίκτες να ζητήσουν υπεραξία.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δηλαδή τώρα ο Βούρος ρε φίλε παίζει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ή και ο Σόρια. Εντάξει, δεν ξέρω τα λεφτά παίρνουν και τι έχουν συμφωνήσει με τα συμβόλαια και πόσα καιρό έχουν συμβόλαιο, αλλά.
0: Εντάξει, αν είναι έξυπνο ο Σόρια.
1: Ή ο Πίνια, ο Ρος, αυτοί κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις, παιδιά. Δηλαδή.
0: Ισχύει.
1: Ήταν πολύ καλές μεταγραφές το καλοκαίρι.
0: Αν είναι λίγο έξυπνοι στον Ηρακλή, στην ΠΑΕ εννοώ, θα τους ανανεώσουν σχετικά νωρίς.
1: Βέβαια, εντάξει, έξυπνοι είναι και αυτοί, δεν είναι μόνο στην ΠΑΕ.
0: Εντάξει, σίγουρα. Θα του ανανεώσουν, δεν λέω με τα ίδια λεφτά, ρε παιδί. Θα πρέπει να του δώσουν λίγο περισσότερο, αλλά. Οκ. Okay. Λοιπόν. Προχθές πάντως το σουτ του Βούρου ήταν τρομερό. Αυτό είπαμε και πριν. Ναι, ήταν τρομερό το σουτ, ξεστά από το δοκάρι. Θύμισε κατεβασιά Πίνια με ΑΕΚ του Βούρου. Μπράβο, ακριβώς. Είναι ωραίο να. Να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα το έχουμε από τα στόπερ μας και ας μην μπαίνει πάντα γκολ, δεν πειράζει. Την Nike είχε μπει γκολ βέβαια. Βασίλη, θα φύγουμε μπύρες fan zone. Αν εννοείς για σήμερα, δυστυχώς όχι, επειδή δουλεύω κάθε απόγευμα και δεν μπορώ. Αν εννοείς για την Κυριακή, θα πιούμε αν ανοίξει και έρθουμε στο μάτς. Ούτε το Σάββατο δυστυχώς θα μπορέσω να έρθω στο μπάσκετ. Δεν θα αλλάξω τώρα τη δουλειά μου για αυτό το παιχνίδι. Δεν θα το αλλάζω σε κάθε παιχνίδι. Δυστυχώς θα κάνω κάποιες επιλογές. Έχει έρθει εδώ και ο Παύλος και μας χαιρετάει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Ήβη λέει θα σκοράρει την Κυριακή. Μακάρι, μακάρι γενικά να συμβεί αυτό. Εντάξει. Δεκέμβρη θες σεντερφόρ τύπου ο Κάκα για να κάνεις το κατήρι στο Ματζάρι. Εντάξει. Okay. Μακάρι να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και ένας από τους τρεις ψηλούς φορ που έχουμε. Να μην πω τώρα. Έτσι, έχουμε ψηλά φορ. Μακάρι να μπορέσουν να δουλέψουν και να φτάσουν σε αυτό που θέλει ο Ματζάρι να γίνει. Ο Μαρκές Θύμιος, αλλά έχει θέμα στην πίσω πάσα και στο παιχνίδι με πλάτη. Εντάξει, ρε παιδιά, λογικό είναι. Ο Μαρκές είναι φόρο χαμηλού ύψους με ταχύτητα σχετικά. Δεν είναι δηλαδή για να κάνει τέτοιο παιχνίδι τόσο εύκολα. Εντάξει, θα τα δουλέψει, θα γίνουν όλα. Εγώ το χειμώνα θα κοιτούσα να ανανεώσω συμβόλαια Βούρου, Σόρι, Αθανασιάδη. Δεν ξέρω αν έχουν διαιτές βέβαια. Ναι, αυτό νομίζω απαντούσε και απαντούσε ο GM. Τελικά θα έχουμε φάνζο στο Ιβανόφιο την Κυριακή. Το εύχομαι. Το εύχομαι, θα είναι χρήσιμο. Θα βοηθήσει να μαζευτούμε κάπου, να δούμε το μάτσο όλοι μαζί. Μετά να μπορέσω να κάνω και εγώ την εκπομπή κατευθείαν. Με όποιον άλλον είναι να έρθει. Ψάχνουμε ακόμα, είμαστε σε αναζήτηση παρτενέρ, θα τα πούμε και μετά. Γενικά, ναι, λέει, θες να υπογράψει παίκτη, σχεδόν όλοι είναι μεμονοετοί, είναι σωστά. Εκεί σχολιάζαμε πριν για τις υπεραξίες. Ο Λόπεθ για μένα θα ήταν τρομερός σε 3-5-2 στα δεύτερο φόρο. Εντάξει, το βλέπω και αυτό, δεν θα διαφωνήσω. Δεν χωράει δεκάρι στο σύστημα Ματζάρι. Κάνει και ομοιοκαταληξία. Εντάξει, μια άποψη είναι και αυτή. Η δεξιά μας πλευρά με Σόρια και Βούρο είναι πολύ δυνατή. Οι καλύτεροι μας παίκτες είναι αυτοί οι δύο μαζί με Αθανασιάδη από την αρχή της χρονιάς. Σωστά. Οι πιο σταθεροί και καλοί, δηλαδή οι πιο σταθερά καλοί. Όλοι οι άλλοι είναι λίγο με αναλαμπές, λίγο αυτό, αλλά αυτοί είναι οι πιο σταθερά καλοί. Στον Μονέ λέει πέστα, μάλλον αυτό για τα μονοετήτα συμβόλαια. Ναι, εντάξει. Δεδομένου ότι μένει η Ματζάρι του χρόνου, θα φαίνεται ποιοτικότερος παίκτης. Μισό λεπτό. Αν θα του φέρναμε ποιοτικότερους παίκτες. Ναι. Αν με ρωτάς αν θα του φέρναμε, εγώ πιστεύω ότι ο κάθε χρόνο που θα περνάει με τον Ηρακλή στην Α' Εθνική για ένα διάστημα τουλάχιστον, ο Ηρακλής θα ανεβαίνει επίπεδο και όλο και θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει. Φέτος είναι πρώτη χρονιά στην Α' Εθνική και εν μέσω εξυγίανσης. Ο Μονεβασιώτης γενικά έχει δείξει, καλός ή κακός, δεν θα το κρίνω τώρα εγώ αυτό, έχει δείξει ότι όταν κάνει εξυγίανση σε μια εταιρεία, πολλά πράγματα κόβει. Δηλαδή κάνει τα απολύτως απαραίτητα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό νομίζω ότι κάνει και στην ΠΑΕ. Οπότε πολλά πράγματα, ας πούμε, που θα κάναν καλύτερη τη δουλειά μας και την οργάνωση της ΠΑΕ και όλα αυτά, προσπαθεί, μάλλον δεν τα κάνει γιατί τα θεωρεί προαιρετικά. Θέλω να πιστεύω και το πιστεύω δηλαδή ότι όταν γίνει η εξυγίανση και η ΠΑΕ Ηρακλής γίνει κανονική ΠΑΕ χωρίς να χρωστάει πουθενά και να έχει υποχρεώσεις και όλα αυτά, ότι και ο Μονεβασιώτης θα κοιτάξει να κάνει περισσότερες κινήσεις για να ανεβάσει τον Ηρακλή επίπεδο σε όλα τα επίπεδα και να μπορέσουμε πλέον να είμαστε ένα μεγάλο κλαμπ. Το ότι όμως αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση που είμαστε, έστω και σε αυτήν την περίεργη, την μεταβατική και την πρωτόγνωρη, καταφέραμε σαν σχόλια να έχουμε αντίστοιχα με αυτά του Άρη όταν παίζει στα παιχνίδια Α' Εθνικής στο Χαριλάου, σαν οργάνωση, είναι πολύ θετικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οργανωτικά ο Ηρακλής, τουλάχιστον στο Καστανζόγλιο, αυτό που έδειξε στους ανθρώπους εκεί της Α' Εθνικής, ήταν αντάξιο με αυτό που δείχνει ο Άρης. Τώρα αυτό το θεωρούμε καλό ή κακό, δεν ξέρω. Πάντως εγώ θεωρώ ότι αν από την πρώτη φορά, από την πρώτη χρονιά, από την πρώτη φορά στο Καστανζόγλιο, ούτε καν, δηλαδή σκεφτείτε ότι ήταν η πρώτη φορά στο Καστανζόγλιο μετά από πόσα χρόνια και ότι ακόμα και αυτό, παιχνίδι με παιχνίδι, θα γίνεται καλύτερο. Θα αρχίσουμε να έχουμε πολύ καλές κριτικές από την Α' Εθνική σε επίπεδο οργάνωσης και σιγά σιγά αυτό θα φανεί παντού, σε όλα τα επίπεδα. Ναι, αυτό σωστό είναι που λέει ο Σόλ. Το κακό που ήταν που ήρθαν όλοι αυτοί σχεδόν με μονοετή συμβόλαια. Προφανώς δίκιο έχεις και εσύ και αυτοί να ζήσουν περισσότερα λεφτά. Ο Βούρος έχει 2 χρόνια συμβόλαιο, πολύ καλό αυτό, ναι. Σάντε Σίλβα είναι η ποδοσφαιρική έκδοση του Ανταμάτρα Ωρέ. Ο Ανταμάτρα Ωρέ δεν είναι ποδοσφαιριστής. Μισό ρε παιδιά, ο Ανταμάτρα Ωρέ δεν είναι εκείνο εκεί το ντούκι. Εννοείς ότι δεν είναι ποδοσφαιριστής ο Ανταμάτρα Ωρέ? Υπονοείς κάτι για τον... θες να τον φέρω να σε δείρει? Ποδοσφαιριστής είναι. Το ντούκι είναι. Ο bodybuilder-ας ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, δείτε στο δεύτερο γκολ πόσο έξυπνα λέει, παρασέρνει τον αμυντικό μαζί του και ανοίγει διάδρομο στον Κράιντς ο Μαρκές. Μαρκές είναι ρε παιδιά. Λοιπόν, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ο Ίβι είναι Λόπεθ με θ, γιατί είναι Ισπανός. Ο Μπαρσένας είναι Μπαρσένας και όχι Μπάρθενας, γιατί δεν είναι Ισπανός. Είναι Παναμέζος. Ο Μαρκές ή Μάρκες, δεν ξέρω που τονίζει, νομίζω Μάρκες είναι. Είναι Μάρκες και όχι Μάρκεθ, γιατί πρώτον γράφεται με σίγμα, όταν είναι με ζήτα είναι θ, ή με σι, με σε. Το S, το σίγμα είναι πάντα σίγμα και στα ισπανικά Ισπανών. Αλλά είναι Πορτογάλος, που οι Πορτογάλοι δεν έχουν το θ πουθενά, ούτε στην Πορτογαλία ούτε στη Βραζιλία. Οπότε για να λέμε λίγο τα ονόματα σωστά, είναι Μάρκες, είναι Μπαρσένας και είναι Λόπεθ. Μουνιώθ, γιατί είναι Ισπανός, δεν είναι Μουνιώς, είναι Μουνιώθ. Και εντάξει, ο Μορένο είναι okay, Μορένο. Και η Νίγο είναι Νίγο με νι, γιατί και εκεί έχει την περισπομένη που λέμε. Η Νίγο Πίνια. Δεν είναι πίνα που βλέπω να λένε πολύ πίνα. Τι πίνα? Πίνα και δίψα. Είναι η Νίγο Πίνια. Λοιπόν, τι άλλο όνομα περίεργο έχουμε? Έχουμε και τον Κόλιτς, που δεν είναι Κόλιτς, έχουμε πει είναι Κόλιτς. Είναι Λι. Κόλιτς. Έχει και Τζέι μετά το Λάμδα. Λοιπόν, Βούρος, Συντότας, Πίνια, Καϊμπού έχουν διαιτές, λέει το transfer μας. Ο Μάρκες, το μόνο αρνητικό του είναι ότι φαίνεται αρκετά αγύμναστος. Εντάξει, γενικά είναι και το σουλούπι του τέτοιο. Είναι δηλαδή γεματούλης. Πού, σε ποιες θέσεις δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, και ο Αθανασιάδης νομίζω έχει διαιτές. DJ Sax, τέλος σεζόν, θα σε δούμε εκεί παιδό. Εντάξει, ας απαντήσουν. Ναι. Εδώ ο Σπύρος βάζει προχθές στον Καζέτα ένα άρθρο που λέει: σκαρφαλώνει ψηλά στη βαθμολογία ο Άρης, νίκη ανάσα για τον Ηρακλή, ενώ έχουμε ένα βαθμό διαφορά. Ναι, ισχύει. Νίκη ανάσα, λέει. Λες και πριν το ματς κινδυνεύαμε, ας πούμε. Ήμασταν 5 βαθμούς από το Λεβαδιακό και 7 από τον Ούπου Σου και πήγαμε 8 και 10 και λένε νίκη ανάσα. Τέλος πάντων, εντάξει. Σφίχτηκαν πάρα πολύ που κερδίσαμε. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ γλυκιά η νίκη μας με το Λεβαδιακό, γιατί θεωρώ πως πολλοί κόσμος πίστευε ότι αυτό το παιχνίδι θα το χάναμε. Δεν ξέρω αν είναι ένα συνένα. Ναι, εντάξει, καλά έκανες και έστειλες τη γράφη. Κυριακή θα βάλει αλλαγή Ζούλεβιτς και θα το καρφώσει στο 96. Δεν νομίζω να το βάλει το Ζούλεβιτς, δεν νομίζω να το πάρει καν στην αποστολή. Μακάρι, αλλά δεν το πιστεύω. Γι' αυτό το λέω, επειδή είναι σαν Παλαιστής, ο Σάντε ξέρει μπάλα. Α, ναι, εννοείς ότι είναι πιο ποδοσφαιρικό, πιο τεχνίτης από τον Ανταμάτρα Ωρέ. Εντάξει, ναι, okay, το ακούω. Είναι μακέτο το έργο. Μαρκές, μπρά, εκείνος ήταν Μαρκές. Νομίζω ο δικός μας είναι Μάρκες, γιατί στους Πορτογάλους νομίζω τα τονίζουν αλλιώς. Ο Μορένο είναι Καρλής, γιατί είναι σίγμα στο τέλος. Γιατί είναι εσύ ορθολογιστή, γιατί στα ελληνικά το θήτα είναι θήτα, δεν είναι σίγμα. Οι Ισπανοί έχουν πάρει το ζήτα που το διαβάζουν σίγμα και το έχουν κάνει θήτα, και το σι, το σε, που το διαβάζουν σε και το έχουν κάνει θήτα πάλι. Έτσι είναι ανάποδο. Δεν είναι γραφό να σε απαντήσει. Μα δεν έχω αντιληφθεί καν τι λέει. Πού, σε ποιες θέσεις. Δείτε στο δεύτερο γκολ. Δεδομένου. Α, πού, σε ποιες θέσεις τα φέρναμε. Α, τώρα το πιάσα. Στο πιο πάνω σου μήνυμα λες. Λοιπόν, αν μείνει ο Ματζάρη, πού θα φέρει. Οκ. Okay. Εντάξει. Τώρα το πιάσα. Γιατί έγραψε. Ναι, παρεμβλήθηκαν αρκετά μηνύματα από το προηγούμενο, γι' αυτό δεν το αντιλήφθηκα. Πού σε ποιες θέσεις. Καλά, σε όλες ιδανικά. Εννοώ ότι. Εντάξει. Οι παίχτες μας θεωρώ ότι είναι μιας. Έχουν τα βάνη, να το πω έτσι. Κακά τα ψέματα, εντάξει. Εγώ σε όλες θα έφερνα πιο ποιοτικούς παίχτες. Απλά όσο καλύτερη είναι η ομάδα, τόσο λιγότερη ενίσχυση θα χρειαστεί. Δηλαδή, να σας το πω έτσι. Αν, ας πούμε, έχουμε μια άμυνα η οποία τερματίσει να είναι στις καλύτερες του πρωταθλήματος, δεν θα πάω τώρα εγώ να φέρω, να αλλάξω και τα τρία center back. Μπορεί να φέρω ένα καλύτερο, να διώξω τους δύο-τρεις που δεν παίζουν. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το Γιαννούτσο παράδειγμα, που δεν παίζει. Και. Ποιος άλλος δεν παίζει, έχουμε Γιαννούτσο, τους τρεις που παίζουν, τον Λάουριτσεν 5 και ένας ο Γιαννούτσος 6. Θες να, αρχικά επειδή παίζουμε σε σύστημα με 3 στόπερ, θέλουμε 5 στόπερ εδώ που τα λέμε. 3 Γιαννούτσος, 5 Γιαννούτσος, Λάουριτσεν, ναι, σύνολο 5. 5 είναι σύνολο, όχι 6. Ξεχνάω κανέναν. Όχι, νομίζω αυτή είναι. Ναι. Ναι, θα θέλαμε, είναι η αλήθεια, ας πούμε, να έχουμε ένα καλύτερο στόπερ, ας πούμε, του χρόνου π.χ. Όχι για κανένα, όχι γιατί η τωρινή μας είναι κακή, αλλά γιατί λες ότι άμα θέλουμε να ανέβουμε επίπεδο, θέλουμε και λίγο καλύτερους παίκτες σε κάποιες θέσεις. Δηλαδή να είναι ένα καλύτερο στόπερ, ένα καλύτερο εξάρι, δηλαδή σε όλες τις θέσεις θα έφερνα έναν καλύτερο παίχτη, ενδεχομένως ένα καλύτερο. Να έχουμε και στα άκρα της άμυνας λίγο καλύτερους παίκτες. Δηλαδή, εντάξει, ο Σόρια και ο Νίζετ ή ο Νανού καλή είναι, ρε παιδί μου, αλλά. Α, ναι, είναι και ο Τσάκλα. Μπράβο, σωστά, έχεις δίκιο, ξέχασα το Τσάκλα. Ναι, ας πούμε, ο Τσάκλα και ο Γιαννούτσος, εγώ ας πούμε, θα έλεγα να φύγουν του χρόνου, π.χ. Και να έρθει ένας που θα είναι όμως πιο καλός. Μπράβο, και εγώ τόση ώρα σκεφτόμουν ότι κάτι ξεχνάω, γιατί αριθμητικά δεν μου βγαίνουν τα κουκιά. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, να έχουμε 5. Τα σου, τα βου και τα ζου. Ναι, εντάξει. Και επίσης μπροστά, ας πούμε, στις δημιουργικές θέσεις, extreme και four, θέλουμε παιδιά κι άλλους. Όχι γιατί στα four θα μου πεις έχουμε 4, αλλά τι να τους κάνεις άμα είναι 4 και δεν παίζει μόνο ένας. Ενώ ότι εκεί υπάρχει θέμα. Αν τραυματιστεί αυτός ο ένας, πάλι υπάρχει θέμα. Οπότε ναι. Εκεί θα έφερνα πιο πολλούς. Δηλαδή, άλλον ένα four. Τύπου Μαρκές και καλύτερο από το Μαρκές θα έφερνα, ή τέλος πάντων ό,τι ήθελε ο προπονητής, αλλά επιπέδου τουλάχιστον αυτονών και πάνω. Δηλαδή να φύγουν οι παίχτες της β' εθνικής, να το πω έτσι, με όλο το σεβασμό για τα παιδιά, και να έρθουν παίχτες Ευρώπης. Αυτές θα ήταν οι αλλαγές που θα έκανα. Τους παίχτες που στέκονται καλά στην α' εθνική θα τους κρατούσα. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Απλά αυτοί που φέτος, κάποιοι από αυτούς που φέτος είναι βασικοί, του χρόνου μπορεί να ήταν αλλαγές. Έτσι, αυτό δεν. Αυτό θα έκανα στην επόμενη σεζόν. Γιατί η ομάδα φαίνεται να αρχίζει να ρολάρει καλά, το οποίο είναι καλό, γιατί φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί μεγάλες αλλαγές το καλοκαίρι. Δεν θα είναι αυτό δηλαδή πάλι που κάθε χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια, ο Ηρακλής αλλάζει. Τα τελευταία 3 χρόνια ο Ηρακλής αλλάζει εξ ολοκλήρου την ομάδα του και κάνει ένα καινούριο και ξεκινάμε πάλι από το 0 και λοιπά. Λοιπόν, έχουμε εδώ ο Μορένο, είναι, είπαμε, Καρλής, είναι Κάρλος Μορένο aka Καρλής. Ο Βούρος είναι Βούρος, όχι Βούροθ. Αστείο ήταν Ευρέ. Ναι. Μάρκες ή Μάρκες, αυτό που τονίζεται στο τέλος. Καλά, σίγουρα εννοείται αυτό. Του χρόνου στα διαρκείας έχει και την Ευρώπη μέσα ή θα βγάλει ξεχωριστά ο Ράφλας. Καλά, ας βγούμε Ευρώπη και το συζητήσουμε αυτό. Φωτιάς διαιτητής την Κυριακή. Σωστά, τα είπαμε στην αρχή. Πάμε αλλιώς, ποιους κρατάς για κορμό. Καλή ερώτηση. Ποιους κρατάς για κορμό. Τους τρεις της άμυνας σίγουρα. Σόρια θα κρατούσα. Νίζε την Ανού θα κρατούσα. Ραντόγια θα κρατούσα. Σουρλί για αλλαγή θα κρατούσα σίγουρα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον έτσι. Με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Πάντα μιλάμε γιατί μπορεί στην πορεία να εξελιχθεί κάτι τελείως λάθος. Ναι, δεν ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής με βάση αυτά που βλέπουμε αυτούς. Ραντόγια, Σουρλί. Κράιντς, εφόσον μπαίνει και φαίνεται να δίνει λύσεις, αν συνεχίσει να το κάνει, γιατί όχι, ας μείνει το παιδί. Εννοείται, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το Κράιντς. Στα extreme τώρα πρέπει να δούμε. Σάντε, Σίλβα, Μπάρσενας, δεν τους έχουμε δει ακόμα να παίζουν πολύ για να σου πω αν τους κρατάω ή δεν τους κρατάω. Με βάση τα λίγα που έχουμε δει ως τώρα, τους κρατάω. Ήβι Λόπεθ, θα έλεγα ότι ναι, μπορεί να βοηθήσει να δώσει κάποιες λύσεις εκεί που θα χρειαστεί. Μαρκές κρατάω. Μέχρι στιγμής, καλά, Αθανασιάδη σίγουρα και Τσιντότα, νομίζω έχουμε πολύ καλό δίδυμο τερματοφυλάκων. Και μέχρι στιγμής αυτούς. Εννοώ με βάση αυτά που έχουμε δει. Εγώ θέλω πολύ να δω το Μουνιώθ να παίζει και τον Καρλής. Τους θεωρώ και τους δύο για να τους έφερε ο Κόντις. Ποδοσφαιρικά σε αυτά τον εμπιστεύομαι το Κόντι, δηλαδή θεωρώ ότι κάτι έχει δει και θα ήθελα να τους δω να παίζουν κάποια στιγμή για να μπορέσουμε να τους κρίνουμε. Και επίσης ο Κόντις και ο Μουνιώθ και ο Καρλής πρέπει να καταλάβουν στον Ηρακλή ότι είναι και μεγάλο στοίχημα αν μείνουνε, δουλέψουνε και πετύχουνε, ότι ανοίγει δρόμος για συνεργασία με ισπανικές ομάδες, με ισπανικές καλές ακαδημίες. Είναι δηλαδή σημαντικό να πιάσει το πείραμα αυτών των δύο νεαρών. Οπότε θα ήθελα να τους δω να μένουν και να δουλεύουν και να πετυχαίνουν. Και θέλω πολύ να δω και τον Λάουρισεν να παίζει. Από τώρα εντάξει, τους άλλους παιδιά δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή γνώμη, δεν τους έχουμε δει. Τώρα ο Μύρα, ας πούμε, δεν μπορώ να πω ότι με έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα. Δεν νιώθω ότι μπορεί να βοηθήσει. Ο Τσάκλα δείχνει να δυσκολεύεται στην Αλφαεθνική. Ο Γιαννούτσος και ο Παναγιωτίδης ακόμα είναι ερωτηματικά. Ο Κούστα φαίνεται εντάξει, ότι το ταβάνι του είναι η Β' Εθνική μέχρι στιγμής πάντα, έτσι. Ο Κόλιτς και αυτός δεν δείχνει να μπορεί να συνεισφέρει, ας πούμε, για μια ομάδα που θα πάει για μεγαλύτερους στόχους. Έτσι δηλαδή, αν ο Ηρακλής θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω, θα πρέπει λίγο να κόψει, ας πούμε, αυτό που λέμε τα λύπη. Να κρατήσει, ας πούμε, το ζουμί το κρέας, με την καλή έννοια πάντα, στους σημαντικούς παίχτες δηλαδή της φετινής χρονιάς, και ίσως και ένα-δυο φερέλπιδες. Έτσι. Αυτή είναι η λογική μου. Ευχαριστώ για τον Μπάμπη. Τα χαιρετήματά μου στην Κιανόλευκη Κατερίνη για τα σχόλιά του που γράφουμε τέλεια και για την καινούργια την κάμερα κλπ. Εγώ ανυπομονώ για επιστροφή Παναγιωτίδη. Μακάρι να έρθει και να βοηθήσει το παιδί, δεν εννοείται. Θέλω σε σεζόν ραντεβού στα Πέτρα, λέει ο DJ Σάξ. Μακάρι. Τζίλο, θα σφυρίξω. Όχι, είπαμε ο Φωτιάς θα είναι. Η νίκη την Κυριακή θα είναι για αυτόν τον βλάκα που στην παρουσίαση Ματζάρι το καλοκαίρι ρώτησε άμα ξέρει το λύση. Να διώξει μια και καλή, η Ρόδα είναι και γυρίζει. Και σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Έχει πολλά πράγματα που θα είναι σημαδιακή μια νίκη του Ηρακλή. Κοπέλα από τη Τούμπα θέλει σεξ, αφήστε τα θου και τα σου. Εντάξει. Δεν υιοθετούμε. Όχι, ο Φωτιάς θα σφυρίξει. Α, ναι. Ο Κόνης δήλωσε ότι ο κόουτς ετοιμάζει τα Ισπανάκια και ότι είναι παιχταράδες. Είναι παιχαταράδες. Παιχαταράδες είναι. Ήδη ο Μουνιώθ κάνει 50 χιλιάρικα στο transfer market. Ναι, εντάξει, αυτό λέω και εγώ. Ότι θα ήθελα να τους δω να παίζουν περισσότερο. Ρος, εγώ θα τον κρατούσα. Τους είπα για τη τριάδα της άμυνας. Τριάδα αυτούς εννοούσα. Ρος, Βούρο, Πίνια. Εγώ θα τους κρατούσα για τον χρόνο. Μπορεί να μην τους κρατούσα όλους για βασικούς, αλλά θα τους κρατούσα. Δηλαδή, άμα τα βάλουμε κάτω. Όντως ο τωρινός κορμός της ομάδας δείχνει ότι μπορεί να μείνει και του χρόνου, μέχρι στιγμής πάντα.
1: Εντάξει, είναι και το θέμα τι κινήσεις θα κάνουμε του χρόνου γενικά, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αυτό λέω. Λέφτε
1: και το ρόστερ. Αλλά τι, μπορεί του χρόνου να πει μονοβασίω ότι εγώ θέλω να βάλω 15 εκατομμύρια, 20 μπάτσες, αλλά τραλαθία. Ναι. Να βρει.

και ένα φόρ επίπεδο Ευρώπης, μαζί με τους υπόλοιπους παίχτες που κάποιοι φυσικά θα είναι σαν αλλαγές, αρκεί θεωρώ για να έχουμε του χρόνου μια καλύτερη χρονιά από τη φετινή. Φυσικά να δούμε πώς θα τελειώσει η φετινή. Έχουμε ακόμα για την φετινή. Νομίζω τρέχουμε τώρα να συζητάμε για το χρόνο τι θα γίνει. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε εντάξει, ήρεμα. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί μπορεί. Τώρα είμαστε στην 6η αγωνιστική, πάμε στην 7η. Μπορεί στις επόμενες αγωνιστικές που έχουμε, ας πούμε, έχουμε 5 μάτς τα οποία είναι ζόρικα. Έτσι, έχουμε με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε με την Κηφισιά στο Καφθανζόγλιο που είναι ίσως το πιο εύκολο. Έχουμε με την Καλαμάτα όπου παίξει Καλαμάτα, είτε Αθήνα είτε αυτό. Και έχουμε και με τον Παναθηναϊκό και μετά με τον Ολυμπιακό. Έχουμε δύσκολα μάτς. Να δούμε πού θα είναι η ομάδα μετά από τα μάτς αυτά, που είναι κρίσιμα για να καταλάβουμε λίγο και τις δυνατότητές της και τι μπορεί να κάνει. Και μετά να το σχολιάσουμε αυτό πιο από άλλη οπτική, ας πούμε. Οπότε εντάξει, ηρεμία. Η ομάδα έκανε ένα καλό παιχνίδι με το Λεβαδιακό και έχει μια σχετικά καλή εμφάνιση μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ναι, συμφωνώ με τα τελευταία τα σχόλια και του Δημήτρη και του Θάνου, ότι όντως ας μην προτρέχουμε. Μέχρι στιγμής λέω με βάση την εικόνα της ομάδας αυτό θα έκανα, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, κάποιοι πρέπει να αποχωρήσουν λόγω ηλικίας προφανώς. Εντάξει, ας στάσουμε, θα δούμε. Καλησπέρα και στο Θωμά, τον Στόκα εδώ που στέλνει μήνυματα. Λοιπόν, πάμε τώρα με τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει ακόμα, δεν έχω κάτι να ψάξω τι προϊστορία στα ντέρμπι αυτά. Στη Τούμπα πάντα, έτσι, γιατί μιλάμε για τη Τούμπα. Αυτό που σίγουρα όλοι θα θυμόμαστε είναι το μεγάλο διπλό του Ηρακλή εκεί πέρα το 2016 με το Λεωζίνιο, κάποιοι το γράψανε και πιο πάνω, που τότε είχε πυροδοτήσει μεγάλες αντιδράσεις στον ΠΑΟΚ, με αποτέλεσμα να διώξουν και τον Ιγκόρ Τούντορ τότε που ήταν προπονητής. Γενικότερα ο Ηρακλής όποτε νικάει εκεί πέρα κάνει ζημιά μεγάλη, και αυτό θα, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να το ξανακάνουμε σύντομα, δηλαδή τώρα, φέτος. Άλλο μεγάλο διπλό ήταν το 2003 με εκείνο το πολύ ωραίο γκολ του Φοφόνκα. Για όποιον ξέρει, ήταν σαν τη φάση που έγινε 10 χρόνια μετά σε εκείνο το Watford Leicester, που έχει πέναλτι Leicester και δεν το βάζει, και μετά στην αντεπίθεση η Watford βάζει γκολ με τον Ντίνι, που έχει μείνει στην ιστορία, ας πούμε, αυτό η αντεπίδεση και το γκολ που έδωσε και την πρόκριση της Watford στον τελικό ανόδου στην Premier League, που νομίζω εν τέλει δεν ανέβηκε τότε. Ανέβηκε η Leicester ένα χρόνο μετά. Ήταν πανομοιότυπο γκολ, έτσι. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει πέναλτι, δεν το βάζει και στην αντεπίδεση βάζουμε γκολ. Εκείνο το Ντίνι ήταν αυτό που λέει εδώ ο Θέμης, αντιγραφή του γκολ εκείνου με το Φοφόνκα, που φεύγει ο Ηρακλής στην αντεπίδεση με το Χαλκιά εκεί που κάνει το μεγάλο το βολέ και βάζει γκολ ο Φοφόνκα. Δεν θυμάμαι αν παρεμβλήθηκε κάποιος παίκτης πριν από αυτό το γκολ, και μετά εκείνο το iconic στιγμιότυπο, έτσι, που έτρεξε πάνω στα κάγκελα εκεί της θύρας των φιλοξενούμενων, το κόσμο μας εκεί που πανηγύριζε. Εντάξει, ένα τέτοιο πράγμα θα θέλαμε να δούμε και την Κυριακή, άμα γίνεται. Είτε με το Λεωζίνιο 0-1, ή με το Φοφόνκα πάλι 0-1. Με το Λεωζίνιο ήταν. Εντάξει, με το Λεωζίνιο εκείνο ήταν πολύ, πολύ διαφορετικό μάτς. Εκεί θα έλεγα, ας πούμε, ότι του πήραμε την ταυτότητα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σε εκείνο το παιχνίδι, ο Παπαδόπουλος είχε δείξει ότι είχε καταλάβει πλήρως την ομάδα που έχει. Και είχε καταλάβει πλήρως και το πώς παίζει ο αντίπαλος και μπόρεσε και τους περιόρισε στους τομείς που είναι καλοί. Πολύ ωραίο παιχνίδι εκείνο, δηλαδή το έβλεπα εγώ, θυμάμαι, σε τηλεόραση προφανώς, δεν είχα πάει, εντάξει, εκεί πέρα και πρέπει να είχαμε κόσμο στα επίσημα όπως πάντα. Πολύ, πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και εκείνο. Και ένα άλλο που εγώ η αλήθεια είναι δεν το θυμάμαι, αλλά το έχω δει έτσι και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση, που θα θυμάστε σίγουρα οι παλιότεροι. Εκεί στα 90's, ποιο ήταν, ένα 0-3 ή 1-3 στη Τούμπα, που ήταν άδεια η Τούμπα, είχαμε πιο πολύ κόσμο από αυτούς τότε, που ήταν άδεια λόγω

0: εποχής που κάνανε λόγω Βουλινού. Αν θυμάστε χρονιά, γράψτε και ποιοι βάλαν τα γκολ και όλα αυτά. Γιατί εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το θυμάμαι. Δεν προετοιμάστηκα λίγο να τα δω και πριν έρθω για την εκπομπή. Αλλά εντάξει. Αυτά τα πράγματα πρέπει να δει η ομάδα αυτή την εβδομάδα. Πώς έχει καταφέρει ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια που δεν μπορεί να κοιτάζει τον ΠΑΟΚ στα ίσια, ας πούμε, αγωνιστικά. Πώς έχει καταφέρει τις τελευταίες δεκαετίες να πάρει κάποια καλά αποτελέσματα εκεί πέρα και να τα έχουν σαν γνώμονα. Λοιπόν, αυτά, έχει πάει 12 και 11. Να πούμε λίγο και για το μπάσκετ. Κάνα δύο χρόνια νωρίτερα επίσης 0-3 σε ένα μάτς κυπέλου. Ναι, οκ, okay, δεν το θυμάμαι. Να πούμε λίγο και για το μπάσκετ που έχει και παιχνίδι σήμερα. Λοιπόν, το μπάσκετ τώρα. Το μπάσκετ διανύει μια πολύ περίεργη περίοδο. Έτσι κάνει πολύ περίεργα παιχνίδια. Περίεργα το λέω με ποια έννοια, ότι ενώ δείχνει η ομάδα, δεν είναι όπως πέρυσι, όπως τελείωσε η χρονιά πέρυσι. Έτσι, πέρυσι ο Ηρακλής τελείωσε τη χρονιά άθλια. Δηλαδή έπαιζε μπάσκετ πάρα πολύ κακό. Οι παίχτες έδειχναν να μην έχουν πλέον καμία συγκέντρωση και μας κάναν όλες οι ομάδες ό,τι θέλανε. Πολύ λίγες φορές, δηλαδή μετά τη μεγάλη νίκη με το Παναθηναϊκό, είδαμε την ομάδα να παίζει πραγματικά καλό μπάσκετ για μεγάλο διάστημα. Φέτος, αν εξαιρέσουμε το Μάσα Σκόπια που ήταν πάρα πολύ κακό ποιοτικά γενικότερα, ο Ηρακλής και στα δύο μάτς του πρωταθλήματος που έχει παίξει έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει καλό μπάσκετ, αλλά κάπου το χάνει στη συγκέντρωση. Κάπου υπάρχει, δηλαδή δεν μπορώ να το εντοπίσω ακριβώς πού, χάνεται η συνέχεια. Άντε στο μάτς με τον Ολυμπιακό στη δεύτερη περίοδο, να πω, ήταν λίγο η διαιτησία, ήταν λίγο ο Ολυμπιακός που, εντάξει, η σαπιότητα καμία σχέση με όλες τις άλλες ομάδες στην Ελλάδα πλην Παναθηναϊκού. Να πούμε λίγο ότι, εντάξει, είναι και ο Ολυμπιακός και δεν μας νοιάζει και πολύ και ξέραμε ότι θα χάσουμε και όλα αυτά που δεν πρέπει να το έχουμε, βέβαια, σαν οτροπία ούτε αυτό. Δηλαδή, κανονικά, Ηρακλής είσαι, πρέπει να μπαίνεις με τη λογική να τα κερδίσεις όλα. Απλά, εντάξει, αυτό, ρε παιδί μου, αν το χάσεις δεν έγινε και τίποτα. Αλλά άλλο το με τη λογική θα πρέπει να παίζει η ομάδα, και άλλο το με τη λογική θα αξιολογήσουμε μετά την ήττα, αν αυτή έρθει. Έτσι, έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Αλλά τέλος πάντων, λες, είναι και Ολυμπιακός, λίγο η διαιτησία τους έβαλε στο παιχνίδι, λίγο ότι έχουν την ποιότητα να γυρίσουν και τέτοια μάτς. Αλλά και εκεί ακόμα βλέπουμε ότι ο Λούκιτς έχει ένα θέμα στο να πάρει time out. Δηλαδή τελειώνει η πρώτη περίοδος 25-15, στο μάτς με τον Ολυμπιακό, λέω τώρα. Ξεκινάνε αυτή τη δεύτερη περίοδο και το κάνουν κατευθείαν 25-21. Ο Λούκης δεν παίρνει time out σε 25-21, δεν παίρνει time out σε 25-23, δεν παίρνει time out σε 25-25, παίρνει time out σε 25-27. Μου κάνει πολύ εντύπωση, αρνητική, το ίδιο πράγμα έκανε και με το Περιστέρι. Ο Λούκης, δηλαδή, η ομάδα κάνει ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, ανεπανάληπτο, και στο δεύτερο ημίχρονο λίγο το Περιστέρι μας έφτανε. Και ένα time out ο Λούκης πήρε στο τέλος, όταν είχαμε φτάσει να είμαστε 2 πόντους μπροστά από τους 17. Μια μισή περίοδο δεν πήρε time out. Και στη διακοπή της περίοδου, της τρίτης προς την τέταρτη, έλεγε ο σχολιαστής εκεί του Sport FM TV ότι ο Λούκητς έλεγε στους παίκτες ότι, εντάξει, λέει, μπράβο, καλά το πάτε, συνεχίστε έτσι, ας πούμε, κάπως έτσι. Ότι δεν έλεγε τίποτα στους παίκτες. Εγώ θα πω ότι πρέπει, δεν ξέρω τώρα, να φταίει να η βοηθή του, να μην του λένε η βοηθή του να πάρει time out. Να του λένε και να μην παίρνει ο ίδιος. Πραγματικά δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Δεν μπορεί να πετάμε στα σκουπίδια τέτοιες καλές περιόδους που παίζει μπάσκετ η ομάδα. Τώρα είναι ευκαιρία στα δύο παιχνίδια που έρχονται, με τη Βίλσμπουργκ σήμερα στις 7.30 θυμίζω και με την Καρδίτσα το Σάββατο, να δείξει ο Ηρακλής ότι να δείξει μια καλύτερη εικόνα, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπουν οι παίκτες πλέον πιο συγκεντρωμένα, ότι έχουν αντιληφθεί τα λάθη τους μέχρι στιγμής και θα μπορέσουν να αποδώσουν καλύτερα, και η ομάδα να δείξει ένα πιο σταθερό πρόσωπο, τέλος πάντων, σε αυτά τα παιχνίδια που θεωρούνται πιο εύκολα, και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, τώρα, αυτό που λέει ο Κλόκορ Πειράτος εκεί, εγώ να σου πω την αλήθεια, διαφωνώ πάρα πολύ και στην εκτίμηση που κάνεις για την περσινή σεζόν. Αν θυμάσαι καλά, δεν ήταν καθόλου έτσι. Κάτσε να ξαναδείς τα παιχνίδια και να τα μελετήσεις, τα στατιστικά των αγώνων. Η ομάδα έκανε κακά αποτελέσματα με το Σιγάλα, δεν μπορούσε να παίξει καλό μπάσκετ. Ήρθε ο Λούκιτς, η ομάδα άλλαξε τον τρόπο που έπαιζε μπάσκετ με το Φόρμαν. Έπαιζε πολύ καλό μπάσκετ με τον Φόρμαν. Κάποια στιγμή ο Φόρμαν σταμάτησε να αποδίδει αυτό που απέδιδε. Ο Λούκιτς ουσιαστικά τον έθεσε εκτός ομάδας και μετά τον έδιωξε και κανονικά. Και η ομάδα έπαιζε καλύτερα από πριν φύγει ο Φόρμαν, μέχρι το μάτς με το Παναθηναϊκό, που εκεί ήταν το αποκορύφωμα και μετά δεν υπήρχε Ηρακλής. Δεν ισχύει αυτό που λες χρονικά. Η ομάδα η περσινή σε διαψεύδει. Κάτι άλλο προφανώς συνέβη και επηρέασε το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας και όχι η παρουσία ή η απουσία του Φόρμαν. Δεν παίζει αυτό, όπως και για το Ματζάρι έτσι και για το Λούκιτς. Όλη η μπασκετική πιάτσα λέει ότι ο Λούκιτς είναι καλός προπονητής. Ίσως απλά να το τελείωσε το καύσιμο και να κάνει αγκαρία. Δεν το πιστεύω, Θωμά, ότι κάνει αγκαρία ο Λούκιτς. Εγώ θεωρώ ότι όπως και ο Ματζάρι, όπως λες σωστά, έτσι και ο Λούκιτς έχει κάποιες αιμονές. Όλοι οι μεγάλοι προπονητές έχουν κάποιες αιμονές. Ίσως η αιμονή του Λούκιτς να είναι το να μην παίρνει time out. Αν βλέπει ότι κάτι δουλεύει, να μην θέλει να το αλλάξει παίρνοντας time out, αν θεωρεί ο ίδιος ότι κάτι δουλεύει. Λέω εγώ παράδειγμα. Τι μπορεί να πιστεύω. Έτσι, εντάξει. Εύχομαι να μπορέσει να ξεπεράσει τα κολλήματά του, αν όντως είναι αυτό που λέω η αιτία, και να μπορέσει από εδώ και πέρα να αλλάξει αυτό το πράγμα, έτσι, να αλλάξει λίγο τη συμπεριφορά του στα παιχνίδια. Εντάξει, θεωρώ ότι παρά την κακή αρχή, η ομάδα θα πάρει σιγά σιγά τα αποτελέσματα που θέλει. Δεν θα κινδυνεύσουμε, δηλαδή αυτά που λένε κάποιοι θα πέσουμε και δεν μπορούμε και δεν και όλα αυτά, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ο Ηρακλής έχει μια καλή ομάδα, μπορεί να πάρει αποτελέσματα, μπορεί να παίξει καλό μπάσκετ. Μέχρι τώρα είχε δύο δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, ένα με τον Ολυμπιακό που είναι Ολυμπιακός, και ένα με το Περιστέρι στην έδρα του, που αν βγάζαμε από τη μέση το πώς ήρθε η ήττα, μια ήττα με δύο πόντους, θα το έλεγες και καλό αποτέλεσμα, αντικειμενικά δηλαδή, για τον Ηρακλή. Και θεωρώ ότι με πιο κατώτερες ομάδες θα μπορεί να πάρει τις απαιτούμενες νίκες για να βγει ο Ηρακλής μέσα στα play-off. Δεν υπάρχει λόγος για τόση τρέλα και άγχος από τώρα και να τα βάψουμε όλα μαύρα. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι τέλος πάντων έχουμε τη σούπερ ομάδα που περιμέναμε, ας πούμε, να κοντράρει τους συμπολίτες και τους πλούσιους του μπάσκετ στα ίσια. Υπομονή, όλα θα γίνουν. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα φέτος εν τέλει όντως θα είναι καλύτερη από πέρυσι, αυτό που ήταν εκτίμηση και των περισσότερων γενικότερα. Και πάμε δυνατά. Πρέπει το γήπεδο σήμερα να γεμίσει. Πρέπει το γήπεδο, είναι πολύ καλό που φέτος τα διαρκείας στο μπάσκετ πιάνουν και την Ευρώπη. Κάτι που σημαίνει ότι όσοι έχουμε διαρκείας μπορούμε να πηγαίνουμε και στην Ευρώπη, στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά δηλαδή. Πρέπει όμως το γήπεδο να γεμίσει, να είναι καμίνι το Ιβανόφιο, να είναι καζάνι. Να δείξουμε ότι συνεχίζουμε και στηρίζουμε την ομάδα. Λίγο φιλότιμο να έχουν οι παίχτες και το staff, θα το εκτιμήσουν αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι τα έχουν όλα αυτά, δεν θα έχουμε θέμα. Και το ίδιο πρέπει και με την καρδίτσα, και ανεξάρτητα του τι θα συμβεί σήμερα. Έτσι, γιατί είναι άλλο Ευρώπη και άλλο Ελλάδα στο μπάσκετ, κακά τα ψέματα. Φυσικά καλό θα ήταν να νικήσουμε και σήμερα, για να πάρει η ομάδα ψυχολογία με μια καλή εμφάνιση και νίκη, να μπορεί να πάει να παίξει και με την καρδίτσα το Σάββατο πιο ανεβασμένη, πιο high, πιο high που λέμε. Στα ευχάριστα έτσι για το μπάσκετ, τα εξωαγωνιστικά είναι ότι βγήκε μπλούζα Χάιδο, πολύ ωραία μπλούζα Χάιδο, έτσι με το περίγραμμα της Χάιδους, σαν το σήμα του NBA κάπως, τέτοια φάση είναι η μπλούζα. Θα υπάρχει σήμερα διαθέσιμη στην boutique και από εδώ και πέρα όποιος θέλει τέλος πάντων μπορεί να πηγαίνει στην μπουτίκ του μπάσκετ στο Ιβανόφιο να την παίρνει την μπλούζα. Επίσης άλλο ευχάριστο είναι ότι πέραν του Τάσου του Κουκ η ομάδα δεν θα έχει απουσίες σήμερα. Επιστρέφει και ο Χόρχλερ, ο οποίος έπαιξε και λίγο στο μάτς με το Περιστέρι, και όσο περνάνε τα παιχνίδια θα παίρνει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και τέλος πάντων η ομάδα θέλει στήριξη για να μπορέσει να επανέλθει, να βρει το χαμένο της έτσι αγωνιστικό πρόσωπο και να πάρει τα θετικά αποτελέσματα τα οποία χρειάζονται. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, άλλα μηνύματα δεν έχει. Την εκπομπή θα την κλείσω κάπου εδώ. Είπαμε ότι η εκπομπή της Τετάρτης θα είναι τουλάχιστον μία ώρα με προοπτική να πηγαίνει μέχρι τις 2. Και ανάλογα το πώς θα πηγαίνει η συζήτηση και το τι θα έχουμε και να συζητήσουμε. Ωραίο θα ήταν να είχαμε να έκανα αύριο την σημερινή εκπομπή, να είχε γίνει και το μάτς του μπάσκετ, να μπορούσαμε να σχολιάσουμε 5 πράγματα και για το μπάσκετ. Δεν έγινε αυτό, δεν πειράζει. Θα τα σχολιάσουμε την Κυριακή όλα μαζί. Τα παιχνίδια και τα 3 παιχνίδια την Κυριακή το βράδυ, μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Τούμπα. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε, ενώ θα βγουν και σχετικές ενημερώσεις. Εγώ να σας πω ότι την Κυριακή ψάχνω και για παρτενέρ, ενώ δηλαδή πιθανότατα θα με δείτε με κάποιον άλλον να είμαι την Κυριακή το βράδυ. Θα προσπαθήσουμε την εκπομπή να την έχουμε μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τώρα όσο πάει 11 με όσο πάει. Να δούμε ποιος θα κάνει την ηχοληψία και αν θα είμαι μόνος μου πάλι ή όχι. Εμένα δεν με ενοχλεί. Αν μπορούμε φυσικά να έχουμε και ηχολήπτη ακόμα καλύτερα.
1: Θα είμαι εγώ ρε φίλε, θα είμαι εγώ.
0: Εντάξει. Ίσως μπορεί και ο Γιάννης, επειδή εντάξει, συνήθως δουλεύει μέχρι αργά, αλλά 10 σχολάει.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Εντάξει, είναι αυτό που λέει ο Θωμάς, ότι όντως χαλάει η κάβλα τέλος πάντων που είχε ο κόσμος για το μπασκετάκι. Ισχύει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να ανακτηθεί εύκολα αυτό το πράγμα που λες. Μπορούμε να το ανακτήσουμε. Θα γίνει, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ σίγουρα, και μετά βλέπουμε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε όλους.

Σοβαρά μαγειρέματα 50-50-155 ψήφους. Ένα άνθρωπο να είναι 51-49,5. Δηλαδή τώρα πώς το βγαλέσει. Αυτό μου θυμίζει είναι 1-9. Όταν ήμασταν τώρα, κάναμε 1-9 και έλεγε το βγαλέσει. Όποιος το βάλει, κέρδισε.

0: Όχι, ρε μαλάκα. Έλα. Έρχεται, δίνει. Είναι πολύ χαμηλά.
1: Έλα, μ' ακούς. Γεια σας, Σίμω.
0: Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Τέρμα είναι. Επίσης, δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να δουλεύει και στο line. Γιατί έτσι. Gain assist, dynamic.
2: Μήπως έχει να πειράξει το σύστημα τίποτα το gain.
0: Αυτό κάνω.
3: Ωπα, έλα Γιώργη.
0: Τώρα μ' ακούς.
3: Ου, τώρα μη σαράω.
0: Μαλάκα είναι στα τέρματα όμως.
3: Έλα να δεις τώρα.
0: Περίμενε, ε. Θα σου φέρω το πόδι. Βέβαια δεν έχει μπαταρία.
3: Εντάξει, μαλάκα ένα λεπτό δεν
0: φτάνει. Ναι, να δούμε.
3: Α, ωραία είναι. Εσύ είσαι ακουστικά.
4: Να μ' ακούς.
3: Όχι.
4: Τι όχι. Ω, ένα-δύο, τεστ. Τονί. Όπα, με έκλεισες.
0: Δεν σε έκλεισα, σε χαμήλωσα.
4: Ναι, αλλά πρέπει να μιλάω πάρα πολύ κοντά. Εδώ, ας πούμε. Όπα, εδώ τώρα είναι υπέροχο. Με ακούς.
0: Τώρα.
4: Τώρα τίποτα.
0: Τίποτα.
4: Με έκοψες. Πρέπει.
0: Όχι, αλλά κάπου σε βλέπω. Εσύ.
4: Όταν φυσάω, όταν μιλάω δεν πιάνω τίποτα.
0: Α, για κάτσε, πρέπει να πιάνω τώρα. Παίρνει και το αρέξι αυτό.
4: Όταν φυσάω, ακούω, όταν μιλάω, πολύ χαμηλά τα πράγματα.
0: Τώρα μιλάς.
4: Ναι, ναι, υπέροχο. Πάω και στο γείτονα τώρα και μιλάω. Δηλαδή από εδώ δες, σε αυτή την απόσταση και καταλαβαίνεις. Και εδώ, οπότε ο άλλος μπορεί να το έχει ρε φίλε εδώ πάνω του, έτσι, πως το πουτσου πιάνει αυτό εδώ. Και να κάθεται έτσι κούκλος και να κάνει εκπόμπα. Και ακούγεται πολύ καλά, μαλάκα.
0: Πολύ καλά, ε.
4: Ου, θέλω να βγω.
0: Τώρα.
4: Πέντε Ελλήνες στο να δει. Υπέροχο είναι, ρε. Πολύ κομπλέ είσαι, μαρακακέ. Μαλάκα, έτσι θα την κάνεις τη δουλειά. Θα βάλεις τον έναν αυτό. Μαλάκα, έχει πολύ καλό ήχο. Βάλε τα ακουστικά να δεις. Ειδικά άμα το έχω και εδώ, το κρατάμε με το μαρκούτσι το καινούριο, που δεν χρειάζεται. Θα το βάλει όλο εδώ στο πέτο. Δες, το βάζει εδώ στο καβλιτσέκι του. Δες τώρα όμως, θα πρέπει, μαρκακέ, θα πρέπει να. Θα πρέπει να μην το έχει έτσι, να είναι ας πούμε λίγο κοντά του, εδώ. Αν το πιάνει βέβαια και μιλάει κοντά, φίλε, ακούω πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα αυτό θα το προσαρμόσει, φίλε, εκείνη τη μέρα. Αλλά θα κάτσει ο ένας στο κέντρο, θα πάρει το καβλιτσέκι αυτό. Ο άλλος θα πάρει αυτό, ο άλλος το άλλο. Και θα χωράνε και στο πλάνο και θα είναι και κομπλέ. Και είναι πολύ πιο ωραία αυτή η μαλακή από το να κρατάει το Βασίλη τον Καρά τώρα. Όχι, πολύ καλύτερα, Τζόρτζ. Απλά πρέπει να το φορτίζει, δεν έχει μπαταρία. Απλά θα τους πεις να μην αναπνέουν και φυσάνε με τη μύτη μες στο μικρόφωνο γιατί ακούγεται φουλ. Με ακούω. Δηλαδή άμα το πάρω Κυριακίδης και κάνει αυτά τα... Θα πάθει και ένας καρδιά, δεν γίνεται. Και ντε λα πόγκο, και ντε... Μαλάκα μου, πολύ καλά ακούγεται. Το ποιο? Το αυτό ο Ραπτόπουλος είναι. Ραφόπουλος.
5: Τι ωραία τραπέζι είναι,
4: μαλάκα. Τι και νομίζεις τι κάνουμε, ρε μαλάκα, τις ζύγια πεταλώνουμε.
5: Και
4: ράφι πίσω.
6: Τι?
4: Α, ήρα, ολέγα, νιούντι κυριλέ, λέγαμε κάποτε.
6: Εγώ λέω να βάλουμε ίδιο, έχω κρατήσει το χρώμα για να βάλουμε ίδιες κορδίες.
4: Εντάξει, κλεινώ. Σβήσε φώτα μηχανή.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
1: Δώσ' του, δώσ' του το
0: πέρατε.
3: Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ίσως να υπήρχε
1: να θυσιάστο,
0: ίσως να κάτι καλύτερο,
1: το λαό,
0: κάτι πιο αγνό.
1: Σεβόμω Θεού αγνωστό.
0: Οι μάχες που δώσαμε
1: θυσία μου
0: θα πρέπει να κρατήσουν.
1: Να θυσιάστο
0: μαχία
1: με το λαό.

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει.

Χωρίς κανόνα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

choices and voicing are equally shallow

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ότι μας γράψει ο Αγγελάκης.
1: Αν δει και αυτό το θέμα κάπου.
0: Θα βάλουμε για τον Αγγελάκη τέτοιο ανάποδο μήνυμα.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Λένε ότι σε έναν χώρο πρέπει να κυριαρχούν μέχρι τρεις αποχρώσεις. Ο Καρφόπουλος προτείνει: σπάστε τους κανόνες και βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Καρφόπουλος. Χρώματα, βερνίκια, τεχνοτροπίες. Στη Σταυρούπολη, Καραολή Δημητρίου 24 και ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμανλή 126. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτοί.

βλέπω στη δουλειά. Είναι μερικές μέρες που έχω τελειώσει από το εργοστάσιο και κάθομαι και σκέφτομαι ακόμα. Λέω, μα τι καθόμασταν εκεί μέσα και πνιάζαμε. Είχαμε τρελαθεί στο σωλήνα. Κάθε μέρα χιλιάδες σωλήνες. Σωλήνες δηλαδή.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πώς θέλεις, ουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις, λέω, νομίζετε όλοι σας ότι πάνε να μετρά.

Τούρα που στη μου δουλειά. Τούρα που στη μου δουλειά. Τούρα που στη μου δουλειά. Τούρα που στη μου δουλειά. Τούρα που στη μου δουλειά. Τούρα που στη μου δουλειά. Τούρα που στη μου δουλειά. Τούρα που στη μου δουλειά. Τούρα που στη μου δουλειά. Τούρα που στη μου δουλειά.